0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην παρέα σας είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Περισσότερα απεσιόδοξοι από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID για το μέλλον είναι οι Αυστραλοί πολίτες. Θα έχουμε επίσης αναφορά για τα όσα ισχύουν στην Αυστραλία αναφορικά με τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα μεταδώσουμε επίσης την ανταπόκριση από το Perth, την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς μας για την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Υπενθυμίζουμε στο 0448-799-323, 0448-799-323, μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα. Πριν από όλα αυτά όμως, να ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: έκλεισαν εκ νέου τα στενά του Ορμούς νέες συνομιλίες στην Ελβετία. Παράταση της μείωσης του φόρου καυσίμου στην Αυστραλία για έναν ακόμη μήνα. Καθησυχαστικές οι αρχές μετά τον εντοπισμό κρούσματος της γρίπης των πτηνών στη Δυτική Αυστραλία και νίκησε Γερμανία και Ολλανδία στο παγκόσμιο κύπελο της Βορείου Αμερικής. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Η οικονομική ανακούφιση στα παρατήρια καυσίμων παρατείνεται για ακόμη έναν μήνα και η εξοικονόμηση για τους καταναλωτές δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο μέχρι σήμερα. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη ανακοίνωσε περιορισμένη παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η βενζίνη και το πετρέλαιο να είναι κατά 16 σέντς φθηνότερο το λίτρο από την κανονική τιμή κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Η τρέχουσα εξοικονόμηση ανέρχεται στα 32 σέντς ανά λίτρο με τη μείωση που εφαρμόστηκε πριν από 3 μήνες με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και της επακόλουθης συρρήκνωσης των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στο Sky News Agenda ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.
1: And we also know that the impact of this conflict on the other side of the world will have a long economic tail to it. There's still some uncertainty. The oil prices come down this week. We want to see that flow through, but it will take some time.
0: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, αναχώρησε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff και ο ανώτερος σύμβουλος Jared Kushner βρίσκονται επίσης εκεί, μαζί με την Ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία ηγείται από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ωστόσο, οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση μιας προσωρινής συμφωνίας ειρήνης ενδέχεται να περιπλακούν από την απόφαση του Ιράν να κλείσει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενο αυτό που χαρακτήρισε ως Ισραηλινά εγκλήματα στο Λίβανο και παραβίασε τις ΗΠΑ των δεσμεύσεών τους για την επίτευξη εκεχηρίας. Η Κεντρική Δίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της ναυσιπλοείας μετά τη διέλευση 55 εμπορικών πλοίων από τα στενά χθες Σάββατο. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από το στέλεχος ΙΤΑ5Ν1 της γρίπης των πτηνών παραμένει χαμηλός μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος της νόσου από δημητικό πτηνό στη Δυτική Αυστραλία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η γρίπη των πτηνών έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους και έχει προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους σε άγρια πτηνά και θαλάσσια θηλαστικά. Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο παραμένει χαμηλός. Ο ειδικός λοιμώδης νόσους του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, Σαντζάγια Σενανάγιακε, δήλωσε στο SBS ότι το κοινό θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί τις συστάσεις των αρχών, αποφεύγοντας την επαφή με άρρωστα νεκρά πτηνά και αναφέροντας τυχόν ασυνήθιστα συμπτώματα σε ζώα.
2: We have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common and the most cases tend to be mild.
0: Στην Ελλάδα τώρα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στο Ηράκλειο για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα συνταξιούχο από το Αγρίνιο και ένα 40χρονο ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν ακόμη 3 άτομα που φέρονται βασικά μέλη της οργάνωσης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή σωρού άνδρα προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Πειραιά. Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος και στη συνέχεια η σωρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Οι αρχές στη Βραζιλία εκτιμούν ότι μια κυβερνοεπίθεση βρίσκεται πίσω από τη μη εξουσιοδοτημένη ειδοποίηση που στάθηκε σε κινητά τηλέφωνα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Εθνική Γραμματεία Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι μήνυμα που περιείχε τη λέξη μισανθρωπία, δηλαδή μίσος προς την ανθρωπότητα, στάθηκε σε εκατομμύρια χρήστες σε αρκετές πολιτείες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μηνύματα στάθηκαν εξ αποστάσεως κατ' όμην εντολής ατόμου που βρισκόταν εκτός του Εθνικού Συστήματος Προστασίας. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο δυστυχεί σήμερα με 61 λεπτά το ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, με γκολ στις καθυστερήσεις, η Γερμανία ανέτρεψε τα δεδομένα και επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση του 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Νωρίτερα, η Ολλανδία έκανε επίδειξη δύναμης στην Σουηδία, επικρατώντας με το ευρύ 5-1. Ιστορικό βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο εξασφάλισε το Κουρασάο, που απέσπασε λευκή ισοπαλία από το Εκουαδόρ. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Ιαπωνία νίκησε την Τινησία με 4-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη, ηλιοφάνεια με 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ, συννεφιά με 11 έως 19 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ, ηλιοφάνεια με 8 έως 16. Νιούκαστλ, επίσης, ηλιοφάνεια με 8 έως 17 βαθμούς. Πέρθ, βροχές με 9 έως 19 βαθμούς. Αδελαίδα, συννεφιά με 6 έως 15. Χόμπαρτ, επίσης, συννεφιά με 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα, ηλιοφάνεια με 3 έως 14 βαθμούς. Μπρίσμπεν, βροχές με 14 έως 21. Κέρνς, συννεφιά με 19 έως 26 βαθμούς. Και Ντάργουιν, ηλιοφάνεια με 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 23 έως 33 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σε λίγο μαζί σας και πάλι με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω ότι αυταλία. Τρομπέ
4: χαλό με. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χέ. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι στη συντονισμένη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Η απεσιοδοξία που δείχνουν οι Αυστραλοί πολίτες για το μέλλον τους, αλλά και οι κανόνες που ισχύουν στην χώρα για την συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό, θα είναι δύο από τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα μεταδώσουμε ακόμη την ανταπόκριση από το Perth και την υγιεινή διατροφή της εβδομάδας, όπου θα μιλήσουμε για ακόμη περισσότερους τύπους αλευριού.

Στη σειρά μας στην ελληνική λογοτεχνία θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποίωση των οφωνεύς του αδελφού μου». Στη δεύτερη μας ώρα θα δείξουμε συντροφιά με όμορφη ελληνική μουσική, ενώ στο 0448-799-323 που δεν μας είναι γραπτά μηνύματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

Σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο σπουδαίος Βασίλης Παπακωνσταντίνου, γίνεται σήμερα 76 ετών. Θα τον θυμηθούμε σε ένα εμβληματικό τραγούδι του, μια εμβληματική μπαλάντα. Να κοιμηθούμε αγκαλιά σε στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και σε μουσική της Σοφίας Βόσου.

ίσα τα αστέρια, κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: Μια υπέροχη μπαλάντα του Βασίλη Παπακοσταντίνου, να κοιμηθούμε αγκαλιά. Έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 76 ετών. Να τα εκατοστήσει και ακόμη παραπάνω. Να μας γεμίσει με τα όμορφα τραγούδια του. Σε στίχους του τραγούδι που ακούσαμε του Γιώργου Κλεφτογιώργου και στη μουσική τη Σοφία Βόσου. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στην παρουσίαση και επιμέλεια είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Περνάμε τώρα στην ανταπόκριση μας από το Πέρθ και συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Δημόπουλο. Νίκο, καλησπέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλησπέρα, Στέργο, σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε τη σημερινή ανταπόκριση, Νίκο, με παρικιακά επίκαιρα.
1: Ναι, Στέργο, το περασμένο Σάββατο 13 Ιουνίου η χωροσπερίδα της Κρητικής Αδελφότητας, με την ευκαιρία της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού ξεπέρασε κάθε προσδοκία μετά από 20ετή απουσία από το παρικιακό στερέωμα. Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους, διακρίναμε τον επίσκοπο Πέρθης κύριο Ελπίδιο, την πρόξενη της Ελλάδας κυρία Ελένη Γεωργοπούλου και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ερευνών Ελευθερίου Βενιζέλου κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη, επιτόμενος στο Πέρθ για την απονομή βραβείων σε πρόσφατο εθνικό διαγωνισμό του Ιδρύματος σε μαθητές του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Την περασμένη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ανάμεσα στα άτομα που τιμήθηκαν με το τίτλο Μέλους του Τάγματος Αυστραλίας, OAM, διακρίναμε αυτό του συμπάρικου επιχειρηματία φαρμακοποιού, δόκτωρα Κωνσταντίνου Μπερμπάτη. Ο δόκτωρ Μπερμπάτη τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στους τομείς της φαρμακοποιίας, δημόσιας υγείας, ασφάλειας ασθενών, αλλά και στο ρόλο του στη δημιουργία και συνεχή βελτίωση του Παναυστραλιανού Συστήματος Αναφοράς Παρενεργειών και Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων Φαρμακευτικών Ουσιών, ενώ χρηματοδότησε και σχεδίασε την ανέγερση του γυμναστηρίου του Ελληνοορθόδοξου Σχολείου ο Άγιος Ανδρέας της Ελληνικής Κοινότητας. Για το Σάββατο 4 Ιουλίου, η συμπάρικος μουσικός Ζαμπέτα Ελίζα Βασιλά διοργανώνει συναυλία με πρωταγωνιστές το Κουαρτέτο Εγχόρδων του προαστίου Darlington, τα οποία είναι μέλη της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών Δυτικής Αυστραλίας. Η μουσική αυτή εκδήλωση έχει σκοπό τη συλλογή 5.000 δολαρίων για τα έξοδα του κουαρτέτου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο 5ο Φεστιβάλ Μουσικής στη Χάλκη Δωδεκανήσου. Η πρόσκληση συμμετοχής προήρθε από τον κύριο Νίκο Χαλιάσα, καλλιτεχνικό διευθυντή και μαέστρο της ορχήστρας Καμεράτα Τζούνια του Συλλόγου Φίλων Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η κυρία Ελίζα Βασιλά, μιλώντας στην εκπομπή μας, εξέφρασε την ευχή όπως η υποστήριξη της εκδήλωσης αυτής δώσει την ευκαιρία στο κουαρτέτο να συμμετάσχει όχι μόνο τώρα, αλλά και σε βάθος χρόνου στο Διεθνούς Φήμης Φεστιβάλ. Να πούμε ότι τα εισιτήρια τιμώνται 50 δολάρια το άτομο και το πρόγραμμα κλασικής μουσικής είναι διάρκειας μίας ώρας. Για το Σάββατο 25 Αυγούστου προγραμματίζει η Ποντιακή Αδελφότητα τον ετήσιο χορό της, γιορτάζοντας έτσι όπως κάθε χρόνο μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, αυτή του 15 Αυγούστου. Υπόσχεται την επιτυχία της με ζωντανή μουσική αλλά και επίδειξη χορών από το συγκρότημα του Φορέα. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια θα έχουμε όταν αυτές κοινοποιηθούν.
0: Να συνεχίσουμε τώρα, Νίκο, με πνευματικά παρελειπόμενα.
1: Ναι, Στέργο, την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου, με την ευκαιρία της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η Ιερά Επισκοπή Πέρθης, προεξάρχοντος του Επισκόπου κυρίου Ελπίδιου, θα γιορτάσει με αρχιερατικό εσπερινό, αρχίζοντας στις 6 το απόγευμα, ενώ την επόμενη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ιεραρχική θεία λειτουργία από τις 7 το πρωί στην εμώνυμη Μονή στο Forest Field. Αμέσως μετά θα προσφερθούν στους παρευρισκόμενους ροφήματα.
0: Να ολοκληρώσουμε, Νίκο, όπως κάθε άλλη φορά με αθλητικά νέα.
1: Ναι, Στέργο, χτες Σάββατο 20 Ιουνίου η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθηνάς αναμετρήθηκε με την αντίστοιχη του Joondalup Series στο γήπεδο Ηλούκα, όπου απέτυχε να επιβληθεί αφού το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 3-1 εναντίον της. Σε άλλες εξελίξεις και εμπνεόμενοι από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Αθηνά καλεί παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα δεξιοτεχνίας που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 φαντήσεις, με την κάθε μία να διαρκεί 75 λεπτά και το κόστος συμμετοχής να ανέρχεται στα 150 δολάρια.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη Κυριακή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Στέργο, και εύχομαι σε σένα και τους ακροατές μας καλή Κυριακή.
0: Ήταν ανταποκριτής μας στο Πέρθ, Νίκος Δημόπουλος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πρόσφατα στοιχεία για την καταναλωτική κίνηση επιβεβαίωσαν εκείνο που πολλοί υποψιάζονταν, ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήταν πιο αισιόδοξοι στη διάρκεια της πανδημίας COVID από ό,τι είναι τώρα. Ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή Westpac Melbourne Institute κινήθηκε καθοδικά τον Ιούνιο με τους καταναλωτές να μειώνουν τις δαπάνες τους. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου.
2: Οι Αυστραλοί καταναλωτές παραμένουν αρκετά απαισιόδοξοι, αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι κυριότεροι λόγοι είναι το κόστος διαβίωσης και οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τις φορολογικές αλλαγές, καθώς οι προσδοκίες των Αυστραλών για τις τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί. Οι καταναλωτές δηλώνουν επίσης ότι διακατέχονται από φόβο για το τι επιφυλάσσει το μέλλον έως το τέλος του έτους που διανύουμε. Αυτά δείχνουν πρόσφατα στοιχεία του δίκτυου εμπιστοσύνης καταναλωτή Westpac Melbourne Institute. Πρόκειται για έναν σύνθετο δίκτυο που βασίζεται σε 5 μικρότερους δείκτες. Ένας παρακολουθεί τις εκτιμήσεις για τα οικονομικά των οικοκυριών σε σύγκριση με εκείνα του προηγούμενου έτους. 2 παρακολουθούν τις προσδοκίες για τα οικονομικά των οικοκυριών και την οικονομία για το επόμενο έτος. Ένας δείκτης παρακολουθεί τις προσδοκίες για την οικονομία για την επόμενη πενταετία και ένας παρακολουθεί τις απαντήσεις σχετικά με το αν η παρούσα στιγμή είναι κατάλληλη για την αγορά ενός σημαντικού είδους οικιακής χρήσης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τον Ιούνιο σημειώθηκε δυναμική επαναφορά των ζητημάτων που αφορούν το κόστος διαβίωσης. Οι υποδείκτες, οικονομική κατάσταση της οικογένειας σε σύγκριση με πέρσι και οικονομική κατάσταση της οικογένειας για τους επόμενους 12 μήνες, σημείωσαν και οι δύο απότομη πτώση. Ο πρώτος κατά 7,5 μονάδες και διαμορφώθηκε στο 67,3 και ο δεύτερος κατά 8,5 μονάδες και βρίσκεται στο 85,1. Ως αποτέλεσμα και οι δύο υποδείκτες έχασαν σχεδόν όλα τα κέρδη που σημείωσαν τον Μάιο, επιστρέφοντας κοντά στα χαμηλά επίπεδα του Απριλίου. Ας δούμε τώρα πώς αισθάνονται οι Αυστραλοί για το μέλλον. Οι προοπτικές για το μέλλον αποκαλύπτουν ιδιαίτερα έντονους φόβους, αναφέρει η ανακοίνωση των Westpac Melbourne Institute. Οι Αυστραλοί είναι συνήθως σχετικά θετικοί όσον αφορά τις προοπτικές για τα οικονομικά τους, με ένδειξη 106,5 κατά μέσο όρο στον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή. Τα τελευταία 50 χρόνια υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις όπου ο δείκτης αυτός έπεσε κάτω από το 85. Μια από τις περιπτώσεις αυτές ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο, αυτή τη φορά Αυστραλοί καταναλωτές προφανώς προετοιμάζονται για περισσότερες άσχημες ειδήσεις στον οικονομικό τομέα. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των Αυστραλιών είναι ότι το 1/4 των οικοκυριών είχε προβλήματα ρευστότητας πέρσι, που σημαίνει ότι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους ή να δανειστούν για να καλύψουν κάποια βασικά τους έξοδα. Επίσης, το 1/5 των Αυστραλιών αντιμετώπιζε δυσκολίες να βρουν 2.000 δολάρια μέσα σε μια εβδομάδα για να καλύψουν κάτι έκτακτο, επισκευές στο αυτοκίνητο για παράδειγμα ή αντικατάσταση κάποιας οικιακής συσκευής. Μιλώντας στο ABC, ο Terry Ronsley από την KPMG Australia είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς χωρίς σύντροφο και οι νέοι είναι οι ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο.
3: The ones who are kind of struggling with high rents, unsure about their career futures, struggling to save for a mortgage or have a big mortgage. So you can definitely see those younger generations feeling the pinch.
2: Στα πιο ευχάριστα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 13.000 νοικοκυριά, λιγότεροι άνθρωποι είχαν πρόβλημα να πληρώσουν λογαριασμούς, ενδεχομένως εξαιτίας των επιδοτήσεων για την ενέργεια. Η έρευνα ζήτησε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν πόσο αισιόδοξοι είναι και να βαθμολογήσουν την αισιοδοξία τους από το 1 έως το 10. Σύμφωνα με την έρευνα, οι Αυστραλοί σήμερα είναι λιγότερο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν στην περίοδο της πανδημίας. Τότε η αισιοδοξία τους βρίσκονταν στο 7,2. Σήμερα βρίσκεται στο 7,1.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου σε αναφορά για την απεσιοδοξία των Αυστραλών πολιτών σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του δίκτυου εμπιστοσύνης καταναλωτή Westpac Melbourne Institute. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας με τηλεοπτικές προτάσεις αλλά και με το δίηγημά μας από την ελληνική λογοτεχνία.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.

0: Ώρα τώρα για τηλεοπτικές προτάσεις. Ακούμε τι μας προτείνει για σήμερα τα κανάλια της SBS ο συνάδελφος Μανώλης Μαυρομάτης.
1: Ξεκινάμε τη σημερινή μας πρόταση για τηλεθέαση προσπαθώντας να λύσουμε μαζί ένα μυστήριο, το μυστήριο της Μέρι Σελέστε. Η Μέρι Σελέστε φυσικά δεν είναι μία προσωπικότητα, αλλά είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ λύνοντας το μυστήριο της Μέρι Σελέστε. Ένα ντοκιμαντέρ για μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες μυστηριώδους εξαφάνισης που φυσικά εμπλέκει και το τρίγωνο των Βερμούδων. Ήταν το 1872 όταν το πλοίο Μέρι Σελέστε εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στη θάλασσα. Οι επιβάτες είχαν εξαφανιστεί, τα προσωπικά τους αντικείμενα παρέμειναν ανέγκυχτα. Σήμερα, με τη βοήθεια σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και της τεχνολογίας αιχμής, οι ερευνητές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της ναυτικής ιστορίας. Στις 8.30 όπως κάθε βράδυ, Cup Fever, παγκόσμιο κύπελο, οι πιο πρόσφατες εξελίξεις με ανάλυση φάσης και γκολ. Και για να κλείσει η βραδιά, υπέρβαση. Transcendence, μια ταινία στις 10.25, όπου μας δείχνει την αιμονή ενός επιστήμονα με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις όταν η ίδια του η συνείδηση μεταμορφώνεται σε ένα προηγμένο υπολογιστικό σύστημα. Οι δυνατότητες του προγράμματος αυξάνονται πέρα από κάθε ανθρώπινο έλεγχο, ανακύπτουν σοβαρά ηθικά και υπαρξιακά ερωτήματα για τα όρια της τεχνολογίας και τη σχέση ανθρώπου και μηχανής. Φυσικά, οι πρωταγωνιστές σφραγίζουν το αξιόλογο της ταινίας, Johnny Depp, Rebecca Hall και Paul Bettany. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή σας τηλεθέαση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Περνάμε τώρα στην ενότητα των διηγημάτων από την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού, Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου. Η ιστορία διαδραματίζεται την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφηγείται την περιπέτεια μιας μητέρας τριών γιών, του Γεώργιου, του Μιχαήλου και του Χριστάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την πρώτη μέρα της εργασίας του ως ταχυδρομικός διανομέας. Η μητέρα του, πεπισμένη ότι πρόκειται για δολοφονία, μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να απευθυνθεί στις αρχές. Μαζί της είναι και οι δύο γιοι της. Εκεί δέχονται επίσκεψη από τον Τούρκο τον Καμίλ και τη μητέρα του και οι δύο απευθύνονται με πολύ σεβασμό προς τη μητέρα. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, οι δύο επισκέπτες ανακοινώνουν στην χαροκαμένη μάνα πως ο αδελφός του Καμίλ είναι ανακριτής με μεγάλη επιρροή και μπορεί να ερευνήσει την υπόθεση της δολοφονίας του Χριστάκη. Η παραγωγή και αφήγηση είναι της Δίνας Γερολίμου.
2: «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου» του Γεώργιου Βυζινού. Μέρος πέμπτο. Εδώ μας διέκοψε η σελθούσα η μήτυρ μου μετά των ξένων της. Η κοντή και πως εύσωμος Οθωμανής είχε τακτοποιημένον το λευκότατον αυτής γιασμάκιον και συνεκράτη επί το κοσμιότερον των μαύρων και μακρών αυτής φερετζέν υπό των ποδόγυρων του οποίου μόλις έβλεπες τα μητωτά και κίτρινα παπούτσια της. Αλλά βαθίαν εντύπωσιν μη ενεποίησε τώρα η οχρά και μελαγχολική του Καμίλ όψης, τα χαρακτηριστικά της οποίας μη εφάνισαν τόσον ημέρα, τόσον ιδέα, ώστε κέρδισεν ούτως υπήν εξεφόδου την συμπάθειάν μου. Τούτο δεν διέφυγε την προσοχήν της μητρός ή της εγνώριζε την προς τους Τούρκους αντιπάθειάν μου. Δι' αυτό ατενίσασα φιλοστόργος προς αυτόν ενώ μη τον παρουσίαζεν. «Ο αρίσκος ο Καμίλης», είπεν, «είναι πολύ πολύ καλό παιδί. Τρώγει και κόλυβα, πίνει και αγίασμα, φυλά και του παπά το χέρι. Τι να κάνει, όλα για να γιάνει». Οι οφθαλμοί της μητρός του επληρώθησαν δακρύων. Μόλις δε της απέτεινα 2-3 λέξεις εις την γλώσσα των και ήρχισαν να με πληρώσουν ευχών και ευλογιών, επένων και γκομείων με τας γνωστάς εκείνας υπερβολάς της τουρκικής εθιμοτυπίας. Αλλά η μήτυρ μου διακόψασα τον χήμαρον της ρητορικής αυτών αποτόμως. «Τώρα καθίστε», είπε, «να δούμε τι θα κάνουμε». Η Χανούμισσα, παιδί μου, έχει ένα γιο στο Ζαπτιέ που είναι από τους πρώτους ανακριτάδες. Της είπα την συμφορά που μας εγίνηκε. «Θα τον βάλει να μας έβρει τον Φωνιά», η καημένη. «Δεν ξέβρεις τι καλή που είναι. Τι κρίμα που δεν το ήξεβρα να έρθω πρωτύτερα στην πόλη. Ως τα τώρα θα τον είχα 3 φορές κρεμασμένο και θα ήμουν από αυτή τη μεριά τουλάχιστον ήσυχη». Η Τούρκισσα εινόησε ολίγον περί τίνος επρόκειτο. «Ναι», είπε, «ο υιός μου ο Εφέντης και ο δούλος ο Σοκιαμίλης και εγώ η σκλάβα σας ως του Σουλτάνου το κατόφλιο θα να πάμε, μα την υπόθεσή σας χαμέ δεν θα την αφήσουμε. Χωρίς άλλο την είχαν ως τα τώρα μητέρα αλτή», είπε τον Τάπητα, «και δι' αυτό δεν επιάστηκε ο Φωνιάς. Ο γιος μου ο Εφέντης είναι ανακριτής στο Ζαπτιέ. Τη γη να σχίσει να έμβει ο κακούργος, πάλι θα τον έβρει». «Και τίποτε», εξακολούθησε ο Κιαμίλης με την συμπαθητική φωνή του, «ούτε λεπτό έξοδα. Ο Εφέντης ο αδελφός μου με μια κονδυλιά τα διορθώνει. Και αν θέλει ο Θεός, πάγω κι εγώ στην επαρχία για την ανάκριση. Όταν σκοτώθηκε το παιδί της Βαλιδές μου, είναι σαν να σκοτώθηκε ο Εφέντης ο αδελφός μου. Πρέπει να γεννεί εκδίκηση». Απερίγραπτον ευχαρίστησιν ενεπεί ο ζήλος αμφωτέρων όχι μόνον εις την μητέρα, αλλά και εις τον αδελφόν μου και εις εμέ αυτόν, ώστις εσκέπτομην τώρα ότι και η προς αλλοθρίσκους γενωμένη ευεργεσία δεν απολέσθη επί Ματέο. Εφικανήν ώραν συνδιαλέχθημεν επί του θέματος. Κι εγώ, ώστις ήμην τελείως απελπισμένος περί ανακαλύψεως του φωνέως, διατέτων παρεπεσόντα χρόνων και διατασευθείς μετά των φόνων επί συμβάσας, ως εκ του πολέμου καταστροφάς εν την επαρχία ημών, δεν ήργησα να πιστώ ότι είναι πιθανόν ακόμη να δοθεί δικαιοσύνη εις τον ατυχή νεκρόν μας. Ήτο λοιπόν πολύ φυσικόν, αν τώρα ήρχισα να περιποιώμαι τους μόνους δυνατούς να μας παρασταθώσει προς εκπλήρωσιν του καθήκοντος ημών τούτου. Άμα όσοι γραία Οθωμανής παρετήρησεν την διάθεσή μου ταύτην. «Και τώρα», είπε, «Σουλτάνε μου, δώσ' τα κλειδιά στον ξενοδόχο. Από σήμερα και να πάγει είστε μουσαφίριδες μου». Τούτο ήταν όλος διόλου απροσδόκητον. Οι Τούρκοι, ιδίως εν μεγαλοπόλεσιν, όχι μόνον δεν κατοικούν υπό μίαν με χριστιανούς στέγην, αλλά ούδη στην αυτήν συνοικίαν τους ανέχονται. Τι είτο λοιπόν τούτο? Μία απ' τας πολλάς δουλοπρεπής φιλοφρονήσεις? Αλλά όχι, η γραία δεν ομίλει δια των τύπων. «Εσύ είσαι διαβασμένος άνθρωπος», μη έλεγε, «και γνωρίζεις του Θεού των νόμων. Κι αν είχα μόνο μία πεθαμή τόπο στην οικουμένη και ήξευρα πως η ευλογημένη γυναίκα που εκείταξε το ορφανό μου 7 μήνες εις το στρώμα του παιδιού της ευρίσκεται εδώ πέρα ξένη και δεν της έδιθα το αναπαυτήριον της κεφαλής μου να πατήσει το ποδάρι της, δε θα έκλειεν ο Θεός την θύραν του ελέους του εις την προσευχή μου? Δε θα εσήκωνε την ευλογία από τα έργα των χειρών μου? Δε θα απέστρεφε το πρόσωπόν του από το κουρμπάνι μου? Έλα Ζαχαρένιε μου, μην το κάμεις και κρυματιστώ». Και παρεμβάς ο Κιαμίλης και φιλήσας την άκρη του φορέματός μου. «Μη σας κακοφανεί», είπε, «γιατί δεν ήλθαμε να σας πάρουμε πρωτύτερα. Το μάθαμε πως είστε εδώ και 2 μέρες τώρα γυρνούμε να σας έβρουμε. Όλα τα χάνια κατά σειράν επήραμε, όλη την πόλη εκοσκυνήσαμε. Μα εμείς, απλοί άνθρωποι, είμαστε σαν τα βόδια. Κοντά στο νουν ήτανε πως αφέντης σαν του λόγου σου πορεύεται αλαφράγκα και κάθεται στο ξενοδοχείο. Τώρα που σας ήβραμε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς». Και αποταθείς προς την μητέρα μου. «Δεν είναι έτσι, Σουλτάνα μου», είπε. «Εμείς τα εσυμφωνήσαμε πλέον. Αυτός ο Κιαφύρης, ο Σισουράδας, δεν θα σε χαλάσει πια το κέφι σου. Μια κλωτσιά που με έδωκε, του την σχορνώ για το χατήρι σου. Μα εδώ πέρα δεν μένουμε πλέον. Δεν είναι έτσι?» «Ναι», είπε η μητέρα μου, «δεν μένουμε, σαν το θέλει και ο Γιώργης. Ακούσε εκεί τη Σισουράδα να χτυπήσει το παιδί μου τον Κιαμίλη». Τότε παρετήρησα ότι καθήν ώραν εγώ ήκουον την ιστορία του Καμίλ παρά του αδελφού μου, οι τρεις εναπομείναντες είχον συνωμώσει κατά του ξενοδόχου και του ατυχούς Λουί. Έπειτα, η γραία Οθωμανής ανέκρουσε μίαν ανατολικοτάτην δέησιν. 7 ημέρας θα καθίσω έξω από το ενδιέτημά σου. 7 φορές την ημέρα θα φυλώ το κατόφλιον της θύρα σου. 7 φοράς την ώρα και τα λοιπά. Κι εγώ έχασα 7 φοράς την υπομονή μου. Άλλωστε, η πρόσκληση αυτή μη εφαίνεται ευνοϊκή δια την υπόθεσή μας. Δια τούτου αφήκα την μητέρα μου να πράξει όπως θα τη ήρεσκεν.
0: Ακούσαμε το 5ο μέρος της νουβέλας του Γεώργιου Βυζινού με τίτλο «Ποίωση των φωνεύς του αδελφού μου» σε παραγωγή και αφήγηση της Δίνας Γερολίμου. Περισσότερα διηγήματα από την ελληνική λογοτεχνία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας και με τη μορφή podcast και στις πλατφόρμες Spotify, Google Play και Apple Podcast. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας σε πολύ λίγο.
3: Bike sputtering on me.
4: That's not what you want on a cross-country trip.
3: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
4: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
3: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
4: Nah, can't say I have.
3: It's like Stonehenge, but shiny.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, στην παρουσίαση και επιμέλεια είναι σήμερα ο Στέργος Καστελωρίου. Περνάμε τώρα στην νότια για την υγιεινή διατροφή και η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου μας μιλάει σήμερα, στο δεύτερο μέρος και τελευταίο, για το αλεύρι και τους διαφορετικούς τύπους που κυκλοφορούν στην αγορά. Η κυρία Παπαμίχου μίλησε στον Πάνο Αποστόλου, τον οποίο και ακούμε.
10: Βεβαίως υπάρχουν και τα αρχαία δημητριακά, δηλαδή το αλεύρι ζέας, δίνκελ. Αυτά τα άλευρα, επειδή είναι από δημητριακά, από σπόρους οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ, να το πούμε, τροποποιηθεί, έχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά, έχουν και λίγο λιγότερη γλουτένη, είναι πιο εύπεπτα και φαίνεται ότι ανεβάζουν λιγότερο το σάκχαρο από ότι τα άλλα είδη αλευρίου. Αλλά και εδώ θέλει προσοχή, πρόσεξε, γιατί μπορεί να βρούμε αλεύρι ζέας, αν είναι λευκό. Δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από ένα απλό αλεύρι ολικής. Το θέμα είναι να είναι ολικής ζέας. Το ολικής δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία από το αν είναι αρχαίο δημητριακό ή όχι.
11: Αυτό που ακούω, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, τι αλεύρι είναι, πάλι λευκό
10: είναι? Συνήθως
11: είναι,
10: ναι.
11: Λευκό.
10: Ναι, γιατί είναι εύκολο να το χειριστεί, να το διαχειριστείς.
11: Ή το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του το...
10: Αυτά όλα είναι επεξεργασμένα.
11: Δηλαδή είναι το baking powder, όχι.
10: Όχι, αυτό το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του προφανώς έχει μέσα διονκωτικές, δεν ξέρω τι. Σου λέω και πάλι ότι εμένα το θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο κατά πόσο το αλεύρι που παίρνουμε είναι ολικής ή όχι. Τώρα, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα γλυκό, ένα ψωμί κάποια στιγμή με αλεύρι που δεν θα είναι ολικής, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Mm. Το θέμα είναι τι τρώμε τις πιο πολλές φορές. Mm-hmm. Το τι θα φάμε κάποιες φορές δεν θα επηρεάσει σε τίποτα τη διατροφή μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε και μια ακραία αντιμετώπιση ως προς αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ λέμε τις καλύτερες επιλογές. Το αλεύρι σίκαλης, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετική επιλογή.
11: Ωραία. Θέλω να πάμε σε αυτά τώρα, τα πιο εναλλακτικά, ας πούμε, αλεύρι, ας πούμε. Είπες για τη σίκαλη.
10: Ναι. Έχει πολλές φυτικές ίνες και βοηθάει και σε καλύτερο κορεσμό. Περιέχει τύπους ινών που βοηθούν το έντερο και την πιο αργή απορρόφηση των υδατανθράκων. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αλεύρι, το οποίο όταν το προσθέσουμε και στο ψωμάκι μας, το κάνει και πιο ενδιαφέρον γευστικά.
11: Το αλεύρι καλαμποκιού.
10: Το αλεύρι καλαμποκιού είναι ένα πάρα πολύ εύπεπτο αλεύρι. Ιδανικό για όσους έχουν κοιλιοκάκι, δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα με τη γλουτένη. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο δύσκολο να βρεις ψωμί με αλεύρι καλαμποκιού και την πομπότα που τρώγαμε κάποτε. Αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις. Εντάξει, τώρα είναι.
11: Σωστά.
10: Αποκρίθα... Και βέβαια υπάρχουν και το αλεύρι βρώμης.
11: Το βρώμης, λοιπόν, μπράβο.
10: Ναι. Το οποίο είναι μια εξαιρετική επιλογή θρεπτικά, έτσι, ειδικά αν προέρχεται από ολόκληρη βρώμη, γιατί η βρώμη έχει β' γλυκάνες, δηλαδή ένα είδος διαλυτής ίνας που βοηθά στη χοληστερόλη και στον κορεσμό. Και γι' αυτό και η βρώμη είναι από τα πιο ενδιαφέροντα δημητριακά. Εγώ θα έλεγα, αν θέλουμε να κάνουμε μια Παρασκευή που θα έχει αλεύρι βρώμη, θα πρότεινα να πάρουμε βρώμη και να την κάνουμε εμείς αλεύρι. Αυτό θα είναι προτιμότερο. Διατροφικά δηλαδή, θα είναι καλύτερο από το αλεύρι βρώμης που θα βρούμε στο σούπερ μάρκετ.
11: Πώς γίνεται, πώς παρασκευάζεται αυτό?
10: Πολύ εύκολα, τίποτα. Βάζεις τη βρώμη στο μούλτι και σε δευτερόλεπτα είναι έτοιμη.
11: Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, γίνεται σκόνη. Ναι.
10: Την αλέθεις. Ακριβώς. Και γίνεται πολύ εύκολα. Ναι,
11: ναι, γιατί και στα βιβλία σου, ειδικά και στα αγγλικά, στα οποία ασχολούμαι και προσπαθώ να φτιάξω, βρώμη έχεις πάρα πολύ. Δηλαδή,
10: κατά βάση βρώμη.
11: Και πραγματικά είναι που έχουμε μιλήσει και με τη βρώμη, ότι έχει βαρετή γεύση, αλλά όταν μπαίνουν μαζί με άλλα υλικά,
10: ακριβώς,
11: είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή,
10: φυσικά, την κάνει τη δουλειά της.
11: Την κάνει
10: εξαιρετικά τη δουλειά της. Και βέβαια να πούμε και το άλλο πάνω, έτσι, υπάρχει και το αλεύρι από όσπρια. Το ρεβιθάλευρο, για παράδειγμα. Mm. Τα οποία έχουν, καταλαβαίνεις, πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά, περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.
11: Και τι φτιάχνεις ψωμί με αυτό το αλεύρι, Δημήτρη?
10: Μπορεί να γίνει. Βέβαια είναι κάποιες συνταγές που θέλουν, ας πούμε, μπορεί να γίνει, αλλά δεν θα γίνει με τον κλασικό τρόπο που θα γίνει. Το ψωμί είναι λίγο διαφορετική η συνταγή. Δηλαδή σε αυτές τις συνταγές συνήθως αυτό που βοηθάει πολύ στην υφή είναι να βάλεις ψήλιο. Αυτή τη φυτική ίνα. Mm. Δηλαδή αν βάλεις, ας πούμε, ρεβιθάλευρο και βάλεις και ψήλιο, εκεί θα βγει πιο ωραία η υφή του ψωμιού.
11: Και το βρίσκεις αυτό στο εμπόριο?
10: Ναι.
11: Τις εσταγόνες, πώς
10: είναι? Είναι ψήλιουμ χάσκ. Παντού υπάρχει αυτό. Παντού υπάρχει. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει, σε καταστήματα υγιεινών τροφών υπάρχει. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε...
11: Και το αλεύρι αμυγδάλου, Δήμητρα.
10: Ναι, εδώ τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι άλλη κατηγορία, δεν είναι δημητριακό. Έτσι, το αλεύρι αμυγδάλου έχει... Είναι ξηρός καρπός.
11: Ακριβώς.
10: Έχει περισσότερα λιπαρά, λιγότερους υδατάνθρακες. Και θα πω ότι το αλεύρι αμυγδάλου είναι εξαιρετικό μέσα στα γλυκά, γιατί τους δίνει και αυτό το λιπαρό στοιχείο. Αντικαθιστά δηλαδή και το βούτυρο σε μια συνταγή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα κέικ και βάλεις αλεύρι αμυγδάλου, αισθάνεσαι σαν να έχει βούτυρο μέσα.
0: Ήταν η Δήμητρα Παπαμίχου, η οποία μίλησε στον Πάνο Αποστόλο στο πλαίσιο της κινητής διατροφής της εβδομάδας και μας μίλησαν για τους τύπους, διαφορετικούς τύπους αλευριού που κυκλοφορούν στην αγορά.

Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι του εορτάζοντα σήμερα Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Γίνεται 76 ετών, έχει γενέθλια. Θα το ακούσουμε σε ένα τραγούδι του, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και σε μουσική του ίδιου. Τίτλος του «Σ' ακολουθώ». Συγγνώμη. «Σ' ακολουθώ», στίχη μουσική, ο Μάνος Λοΐζος. Άλλο τραγούδι, φορανίγκυλα, που θα ακούσουμε ίσως αργότερα.

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Η αγωνιστική δράση συνεχίζει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Σήμερα το πρωί είχαμε αγώνες, μέχρι και το μεσημέρι είχαμε αλήθεια αγώνες. Στραβοπάτησε το Εκουαδόρ, νίκη για Ολλανδία και Γερμανία και σπουδαία νίκη για την Ιαπωνία. Θα μας πει όμως λεπτομέρειες η Αναστασία Ράλη που έχει την επιμέλεια του επόμενου θέματος.
4: Ξεκινάμε από το Χιούστον, όπου η Ολλανδία παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου, συντρίβοντας τη Σουηδία με 5-1. Οι Ολλανδοί ήταν ασταμάτητοι από την αρχή, με τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ να σημειώνει ένα από τα ταχύτερα double στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ο δυναμικός επιθετικός ευνηδίασε τους Σουηδούς, σκοράροντας το 5ο και το 17ο λεπτό, ανοίγοντας από νωρίς το δρόμο για μια άνετη νίκη της ομάδας του.
5: What a day he is having in Houston. After the frustration, after the questions, after that draw with Japan, the Netherlands have delivered an answer emphatically.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κόντι Χάκπο σκόραρε δύο φορές, ενώ ο Σάμερβιλ σφράγισε την εξαιρετική νίκη. Από την άλλη πλευρά, αυτή ήταν η μεγαλύτερη ήττα της Σουηδίας σε παγκόσμιο κύπελο από το 1950, όταν η Βραζιλία τη συνέτριψε με 7-1. Στο άλλο παιχνίδι του 5ου ομίλου, η Ιαπωνία επικράτησε άνετα της Τινησίας με 4-0 στο Μοντερέι. Ο αγώνας αυτός μπήκε στα βιβλία των ρεκόρ ως ο ιστορικός χιλιοστός αγώνας που διεξήχθη ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Περνάμε στον 6ο όμιλο, όπου η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί δεν μπορεί ποτέ να βρεθεί εκτός μάχης. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε απέναντι στην ακτή ελεφάντος του για πάνω από 60 λεπτά, ανέβασε ρυθμό και πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή. Ο Ντενίς Ουντάβ, που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε 2 γκολ και χάρισε στη Γερμανία τη νίκη με 2-1, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στην φάση των 32 από τη δεύτερη αγωνιστική. Την ίδια στιγμή, το Κουρασάο έγραψε μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ, αποσπώντας λευκή ισοπαλία 0-0 απέναντι στο Εκουαδόρ. Έτσι, έγινε η μικρότερη χώρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κερδίσει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο της FIFA, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στο στάδιο του Kansas City. Στο στρατόπεδο των Σοκερούς, παρά την ήττα με 2-0 από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, το κλίμα παραμένει θετικό. Η ομάδα αναρρώνει και προετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Παραγουάη στις 26 Ιουνίου στη Σάντα Κλάρα. Η προτεραιότητα είναι να διορθωθούν τα λάθη, όπως δήλωσε ο πλάγιος αμυντικός Τζέικοπ Ιταλιάνο, ο οποίος θεωρεί ότι η συλλογική προσπάθεια θα είναι καθοριστική για να παραμείνει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στη φάση των knockout.
6: Obviously we need to analyze the game, see what we did wrong, where we could have done better, and then yeah, we need to learn from it quick. We need to obviously recover. That's the main thing now. We need to get everyone fit and raring to go for the next game, because it's going to be a big one. We're obviously not going to rest on our laurels and hope that 3 points is enough. We're going to go out next week and go for the win.
4: Κοιτάζοντας το πρόγραμμα της Δευτέρας, το ενδιαφέρον παραμένει αμοιωτό. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία, αναζητώντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ενώ το πράσινο ακροτήρι φιλοδοξεί να προκαλέσει ακόμα μια μεγάλη έκπληξη απέναντι στην Ουρουγουάη. Στον 7ο όμιλο, το Βέλγιο παίζει με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
3: Όλες οι αναμετρήσεις ζωντανά και δωρεάν στην τηλεόραση SBS και στο SBS On Demand. Ήταν η Αναστασία Ράλη με την 10η ημέρα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να κλείσουμε όμως μουσικά εμείς.

Να κλείσουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου στο τραγούδι «Σ' αγαπάω να προσέχεις» σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει κι η καυτή σου ανάσα το μυαλό μου θολώνει. Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο δεν έχεις και σου γράφω στο τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις.
1: Βασίλης Παπακοσταντίνου, σ' αγαπώ να προσέχεις, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και σε μουσική του Ιτήρου Παπακοσταντίνου, που έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 76 ετών. Θα ακολουθήσει μια ώρα μουσικής, ελληνικής μουσικής, δικές μας προτιμήσεις, τραγουδιών. Σας αφιερώνουμε όλα. Να είστε μαζί μας λοιπόν έως τις 6, ακολουθεί μια ώρα μουσικού προγράμματος.

0: BS. Music.
1: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
3: Ραδιοφωνία SBS, λοιπόν, ελληνικό πρόγραμμα. Ακολουθεί μια ώρα ελληνικής μουσικής. Στην παράσταση που συστήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου, χρωστάω και μια εξήγηση. Δεν μεταδόθηκε το θέμα για το τι ακριβώς ισχύει στην Αυστραλία για την συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς λόγω χρόνου. Μεταδώσαμε ανταυτού την οθλητική επικαιρότητα από το παγκόσμιο κύπελο, που συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον. Και βεβαίως το Κουρασάο έγραψε ιστορία σήμερα, πήρε ισοπαλία για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Στην παρθενική του συμμετοχή. Για να πούμε όμως εμείς τώρα τα υπόλοιπα λόγια με τραγούδια. Ξεκινώντας με Δημήτρη Μητροπάνο, Καλοκαίρια και Χειμώνες.

0: Νίκος Γούναρης, στη Σουσουράδα, στη στίχους του Νίκου Φατσέα και στη μουσική του Νίκου Γούναρη. Πριν πάμε σε μηνύματα, έχουν έρθει δύο δικά σας μηνύματα. Η κυρία Φανή αρχικά μας λέει: με συγκινούν τα τραγούδια, κύριε Στέργο. Αναφέρεται στην πρώτη ώρα προφανώς, γιατί το μήνυμα έρθει στις 5 ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Φανή. Θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά τραγούδια και πιο πολλά στα γούστα σας τώρα, πιστεύω, γιατί ο Παπακοσταντίνος είναι λίγο για πιο νέους ακροατές, αν θέλετε. Ή όσοι αισθάνονται νέοι, έτσι. Ένα ακόμη μήνυμα. Καλησπέρα, SBS και ακροατές, φιλάθλοι. Εγώ πιστεύω ότι το παγκόσμιο κύπελλο θα το κερδίσει μία χώρα από την Ευρώπη ή μία χώρα από την Νότια Αμερική μόνο. Όλες οι άλλες συμμετέχουσες χώρες δεν έχουν καμία πιθανότητα, μας λέει ο κύριος Νεόφυτος από τη Μελβούρνη. Κύριε Νεόφυτε, 22 διοργανώσεις, μόνο ευρωπαϊκές χώρες και μόνο χώρες της Λατινικής Αμερικής το έχουν πάρει. 12 ευρωπαϊκές και 10 της Λατινικής Αμερικής στις 22 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλλου από το 30 μέχρι και σήμερα. Επομένως, πιστεύω ότι και εγώ δεν θα πιστέψω. Πολύ δύσκολο θα δούμε μια Αφρικανική χώρα, μια χώρα της Ασίας να παίρνει το παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον τώρα με τα δεδομένα, τα ποδοσφαιρικά που ισχύουν σήμερα. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί με μουσική και θα ακούσουμε στη συνέχεια, όταν επιστρέψουμε, την Μαρίζα Κόχ στο τραγούδι «Αραμπάς περνά».
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Λιάω τζιάω τα διά. Τρομπέ χαλό με.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: χε. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
10: sbs.com.au/audio.
11: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Ρε Ναγκουμιώτη, δώσε μου το στόμα σου σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας με Αρλέτα σε μια ακόμη υπέροχη μπαλάδα για σήμερα, τα ήσυχα βράδια.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
5: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
6: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Βίκυ Μοσχολιού, θα κλείσω τα μάτια σε στίχους και μουσική του Άκη πάνω το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και το τραγούδι αυτό μας οδηγεί στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ από καρδιά για την παρέα αυτές τις δύο ώρες. Πέρασα υπέροχα, εύχομαι το ίδιο και εσείς. Θα τα πούμε και αύριο και πάλι στις 4 το απόγευμα ακριβώς. Να είστε όλες και όλοι εκεί στην παρέα Στενοστρέχος Χρυσελωρίου. Ευχής για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας.